Γεια σου Ελλάδα μου γλυκιά, καλημέρα Brisbane και γίνεται αγαπητές μας ακροάτριες και ακροατές, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου μας ακούτε σας στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα εδώ, πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4ΕΒ 4B. Ακούτε την ελληνική φωνή της Brisbane's στους 98,1 FM. Σήμερα είναι Δευτέρα. Στο σημερινό πρωινό πρόγραμμα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε όμορφα λαϊκά, δημοτικά, τα λαϊκά μονοπάτια για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Όλα αυτά, φίλες μου και φίλοι μου, πλαισιωμένα με όμορφη μουσική και τραγούδια του τόπου μας. Ο εθελοντής των ελληνικών προγραμμάτων Μιχάλης Παγίδας, που επιμελήθηκα και θα σας παρουσιάσω το σημερινό πρωινό πρόγραμμα, θα σας κρατήσω συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε κι εσείς στην παρέα μας και έχω φροντίσει αυτές τις 2 ώρες να περάσουν ευχάριστα. Κάντε ακόμα ένα καφεδάκι και καθίστε να το πιούμε παρεούλα και να το διασκεδάσουμε με τα ωραία τραγούδια που έχω επιλέξει και όχι μόνο. Και θα ανοίξουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με 2 τραγούδια. Το πρώτο τραγούδι είναι με τον Κώστα Αργυρός, Αθήνα μου. Το τραγούδι αυτό το έχει γράψει μουσική και στίχη Λευτέρης Κιντάτος και παραγωγή ενορχήστρωση Παναγιώτης Μπρακούλιας και Κωνσταντίνος Αργυρός. Όλα τα όργανα παίχτηκαν από τον Παναγιώτη Μπρακούλια. Πλήκτρα, κιθάρα, μπάσο, τύμπανα, μπουζούκι, μπαγλαμάς, τζουράς από τον Παναγιώτη Μπρακούλια. Και μετά θα πάμε με τον Στέλιο Κατατζίδη, «Σε έχω ερωτευτεί πολύ». Σας εύχομαι σε όλους σας καλή ακρόαση και ελπίζω να μου κάνετε παρέα μέχρι τις 12. Να τα ακούσουμε όλα αυτά τα τραγούδια παρεούλα.

Radio 4B. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, σας πληροφορούμε ότι από εχθές το πρωί η ώρα της Αυστραλίας άλλαξε. Πότε έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου του 2026 στις 2 η ώρα, τοπική ώρα, τα ρολόγια επήγανε 3 η ώρα το πρωί. Ποιες περιοχές αφορά η θερινή ώρα? Εφαρμόζεται στην Νότια Ουαλία, στη Βικτόρια, στη Νότια Αυστραλία, στην Τασμάνια και στην Επικράτεια, στη Αυστραλιανή πρωτεύουσα, στην Καμπέρα. Ποιες περιοχές δεν αλλάζουν ώρα? Το Queensland, συμπεριλαμβανομένου του Brisbane, η Δυτική Αυστραλία και η Βόρεια Επικράτεια δεν εφαρμόζουν τη θερινή ώρα και παραμένουν στην ίδια ζώνη όλο το χρόνο. Και έτσι να ξέρετε ότι από εχθές όλες οι ανατολικές πολιτείες έχουν μία ώρα μπροστά. Δηλαδή, ό,τι ώρα είναι εδώ στο Brisbane θα υπολογίζουμε και μία ώρα μπροστά για Σίδνεϊ και Μελβούρνη και Καμπέρα. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

Να καλημερίσω και να καλωσορίσω όσοι ήρθανε λιγάκι αργά στη συντροφιά μας, παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα έως τις 12. Ακούσαμε αυτά τα όμορφα τραγούδια. Το ένα ήταν από τον Σπύρο Ζαγοραίο, «Κλωστές και κουβαράκια», και το άλλο ήταν «Να είχα 100 καρδιές» με τη Γιώτα Λίδια. Ο αγαπητός ακροατής, κύριο Ζήνωνος, επιθυμεί να ακούσει το επόμενο τραγούδι με τον Μανώλη Αγγελόπουλο, «Μια Μολυβιά». Πολύ ευχαρίστως να του το αφιερώσουμε και να του πούμε να το ευχαριστηθεί και να το διασκεδάσει. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Μανώλη Αγγελόπουλου. Και κατόπιν θα πάμε «Τρεις φωτιές με καίνε» με τη Σοφία Σιδέρη, του «Κάτου κόσμου τα σκαλιά» με τη Χαρούλα Λαμπράκη. Καλή σας ακρόαση.

Και πάλι σας ευχαριστούμε που παραμένετε ακόμη συντονισμένες και συντονισμένοι με το ράδιο 4EB 98,1 FM και την παρέα μου να περάσει το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα ως τις 12. Καλή σας ακρόαση!

Ακούτε Radio 4B 98,1 FM. Παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα έως τις 12. Ακούσαμε αυτά τα όμορφα τραγούδια από τη Μέρι Λίντα και τον Μανώλη Χιώτη, «Εσύ που τρελά με αγαπούσες». Ακούσαμε με τη Μαρινέλα «Ποιος είναι αυτός», μια μεγάλη δημιουργία του Γιώργου Ζαμπέτα. Και θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι «Επειδή σε αγαπώ» με τον Μανώλη Μητσά. Και μετά θα αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής και θα πάμε με τη Ρίτα Σακελαρίου «Κάθε ηλιοβασίλεμα». Εύχομαι σε όλους σας καλή διασκέδαση.

Και πάλι σας ευχαριστούμε που παραμένετε ακόμη συντονισμένες και συντονισμένοι με το ράδιο 4EB 98,1 FM και την παρέα μου να περάσει το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα ως τις 12. Καλή σας ακρόαση!

Ήρθε η ώρα για τις φίλες ακροάτριες και φίλους ακροατές που ζουν μόνοι, γιατί έτσι το έφερε η ζωή, γιατί έτσι εκείνοι το επέλεξαν. Επίσης, στους ασθενείς, στα νοσοκομεία και ειδικά στα διάφορα ιδρύματα. Σας ευχόμαστε από τα βάθη καρδιάς μας. Καλή ανάρρωση, υπομονή και κουράγιο. Για σας διαλέξαμε το επόμενο τραγούδι και πάμε να το ακούσουμε. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και να είστε πάντα καλά.

Μια μεγάλη καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές στο Brisbane, στο Gold Coast, στο Sunshine Coast και ιδιαίτερα στο χωριό στο Birrbuy και στον αγαπητό Ηρακλή Φράγκο. Καλή ακρόαση και το τραγουδάκι αφιερωμένο σε σένα, Ηρακλή. Απόλαυσέ το.

Και εμείς σας ευχαριστούμε που παραμένετε ακόμα συντονισμένοι με το ράδιο 4EB και τη συντροφιά μου να περάσετε το πρωινό σας. Και θα συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με τη δημοτική μας παράδοση. Τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Πάμε να τα ακούσουμε παρεούλα και σας εύχομαι καλή διασκέδαση.

0: αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακόμα μια γλυκιά, γλυκιά καλημέρα. Σας ευχαριστώ που παραμένετε ακόμα συντονισμένες και συντονισμένοι με το ράδιο 4EB και την παρέα μου να περάσετε το πρωινό σας. Η πρώτη ώρα πέρασε και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τη δεύτερη ώρα με τα ωραία τραγούδια του τόπου μας. Ελπίζω να μου κάνετε παρέα μέχρι το τέλος του προγράμματος.
1: For EB FM, the voice of many languages, the multicultural message in Southeast Queensland.

Και ακούμε τραγούδια της δημοτικής μας παράδοση. Τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Ακούσαμε δημοτικά τραγούδια, Τσάμικα, Καλαμαριανά, Ηπειρώτικα. Θα ακούσουμε και Νησιώτικα. Ακούσαμε Νησιώτικα και σηκώνοντας την Άγκυρα από τα Δωδεκάνησα θα πάμε στο Τσιρίγο και από το Τσιρίγο στην Κρήτη. Καλή σας ακρόαση.

Κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένες και συντονισμένοι με το ραδιοφωνικό σταθμό 4ΕΒ 4B και με τη συντροφιά μας, αγαπητές φίλες και φίλοι, που ίσως λίγο καθυστερημένα ανοίξατε το ραδιοφωνό σας στο διαδίκτυο και γενικά όπου φτάνει η συχνότητα 98,1 FM και με την παρέα μας, με τον Μιχάλη Παγίδα, έως τις 12. Μη φύγετε, έρχονται και άλλα πολλά καλά τραγούδια. Πάμε να τα ακούσουμε παρέα.

Τότε πήγε ο γιατρός Ρούσο και κάλεσε ένα ξένο. Ένα ξένο γιατρό. Και κάλεσε ένα ξένο και τι είπε ο ξένος.

0: Παίξε μου κοπελιά μου, παίξε μου. Παίξε μου χίλιες μαχαιριές, μα στρίψε το μαχαίρι. Στρίψε το μαχαίρι, θα'ναι γλυκός ο θάνατος από το δικό σου χέρι. Να μου να γιάσαι μη μου, να μου να ανθώ στο κήπο σου και να κοπώ από σένα.
1: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σήμερα ακούτε το ράδιο 4EB στο 98,1 FM. Για το τώρα, το πριν, το μετά και για πάντα. Κάθε μέρα ελληνικά τραγούδια. Κάθε μέρα 98,1 FM. Ράδιο 4EB. Καλή σας ακρόαση.
2: Ράδιο 4EB. Ακούμε αυτά τα όμορφα τραγούδια και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με τον Πάνο Μαρίνος. Άδικα χάνεις τον καιρό σου. Και μετά θα πάμε με τον Τόλι Βοσκόπουλο και εσύ θα φύγεις ένα ρολόι σταματημένο. Μετά θα πάμε με τον Σταμάτη Κόκοτα. Πες πως με αντάμωσες. Θα συνεχίσουμε με τον Μιχάλη Βιολάρη. Βάρκα χωρίς πανιά. Και έπειτα θα πάμε με τον Μπαρμπαλιά που πήρε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1973 με το Δημήτρη Κοντολάζο. Ευχόμαι σε όλους σας καλή ακρόαση. Πάμε να τα ακούσουμε.

σκαλίζοντας τις παλιές δισκοθήκες, θυμηθείτε μαζί μας αξέχαστα παλιά λαϊκά τραγούδια, πανόραμα του λαϊκού τραγουδιού από τις 45 και 78 στροφές, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.

Ακόμη μια καλημέρα στους αγαπητές φίλες και στους αγαπητούς φίλους ακροατές. Και θα συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα ιστορικό τραγούδι της Αμήνης στα παιδιά. Αναφερόμενο στο κίνημα της Εθνικής Αμήνης το 1917, το κίνημα τελείωσε τον εθνικό διχασμό κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ανάμεσα στον Ελευθέριο Βενιζέλο και το κράτος της Θεσσαλονίκης, στο Παλάτι και το κράτος των Αθηνών. Του κινήματος ακολούθησε γενική επιστράτευση και η είσοδος της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το τραγούδι μας το ερμηνεύει ο Γιώργος Νταλάρας σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και στίχη Νίκος Γκάτσος. Καλή σας απόλαυση. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Σιγά σιγά και κάπου εδώ, φίλες μου και φίλοι μου, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε γιατί το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας πλησιάζει στο τέλος του. Είμαστε μαζί για 2 ολόκληρες ώρες. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε στη ραδιοφωνική σας συχνότητα και το ελληνικό πρόγραμμα και τη συντροφιά μας να περάσετε το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα, να είστε όλοι καλά και να περνάτε ωραία με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά. Ραντεβού και πάλι εδώ στο 4EB μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι μαζί, εκ Θεού θέλοντος, τα ελληνικά προγράμματα. Θα τα ακούσετε και πάλι το βράδυ στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Και να θυμάστε, το χαμόγελο που στέλνετε στους άλλους ξαναγυρίζει πάντα πίσω σε εσάς. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και ο Θεός μαζί μας. Τα πάντα εν σοφίαν επίησε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, σας πληροφορούμε ότι από εχθές το πρωί η ώρα της Αυστραλίας άλλαξε. Πότε έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου του 2026 στις 2 η ώρα, τοπική ώρα, τα ρολόγια επήγανε 3 η ώρα το πρωί. Ποιες περιοχές αφορά η θερινή ώρα? Εφαρμόζεται στη Νότια Ουαλία, στη Βικτόρια, στη Νότια Αυστραλία, στην Τασμάνια και στην Επικράτεια, στη Αυστραλιανή πρωτεύουσα, στην Καμπέρα. Ποιες περιοχές δεν αλλάζουν ώρα? Το Queensland, συμπεριλαμβανομένου του Brisbane, η Δυτική Αυστραλία και η Βόρεια Επικράτεια δεν εφαρμόζουν τη θερινή ώρα και παραμένουν στην ίδια ζώνη όλο το χρόνο. Και έτσι να ξέρετε ότι από εχθές όλες οι ανατολικές πολιτείες έχουν μία ώρα μπροστά. Δηλαδή ό,τι ώρα είναι εδώ στο Brisbane θα υπολογίζουμε και μία ώρα μπροστά για Σίδνεϊ και Μελβούρνη και Καμπέρα. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στα 98,1 FM και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB. Μαζί σας απόψε ζωντανά ο Βασίλης Οχρονόπουλος, που έχω επιμεληθεί και παρουσιάζω το πρόγραμμα έως τις 8. Κοντά μου, βέβαια, στην παρέα μου έχω και τον Άγγελο Χρονόπουλο. Γεια σου, Άγγελε.
1: Γεια σου, μπαμπά.
0: Είσαι καλά?
1: Μια χρονιά, δόξα τω Θεώ.
0: Ήθελε να έρθει να κάνουμε μαζί το πρόγραμμα και χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε τα τραγούδια που θέλαμε, αλλά θα το καταφέρουμε. Θα το φτιάξουμε κάπως, έτσι. Λοιπόν, εύχομαι να μείνετε μαζί μας μέχρι τις 8. Και αν θέλετε να μας ακούσετε διαμέσου του Facebook, του διαδικτύου, μπορείτε να κάνετε link, να πατήσετε το link που έχω ανεβάσει στο Facebook. Συγγνώμη. Λοιπόν, ακούσαμε τα πρώτα δύο τραγούδια. Ήταν αφιέρωμα αυτών των δύο που φύγαν τόσο πρόωρα από κοντά μας, του Γιώργου Μαζονάκη και του Δημήτρη του Κόκοτα. Θα συνεχίσουμε με κάποια άλλα τραγουδάκια, αλλά πριν πάμε οπουδήποτε, έχω μια αφιέρωση από το Μεγάλο Αφεντικό. Ξέρεις ποιο είναι το Μεγάλο Αφεντικό, Άγγελε?
1: Η γιαγιά.
0: Η γιαγιά είναι το Μεγάλο Αφεντικό, ναι, το ξέρεις καλά λοιπόν. Θέλει, λέει, να ακούσει λοιπόν τα καπνά. Θα τη το βάλουμε να ακούσει τα καπνά. Είναι αφιερωμένο λοιπόν σε αυτήν, σε όλους αυτούς που ήταν πάνω στα χωριά και ήταν καπνοπαραγωγή. Δεν μας έχουν μείνει πολλοί, γι' αυτό εσείς που είσαστε κοντά μας ακόμα να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε καλά, να ζήσετε πολλά χρόνια και να μας χαίρεστε και να σας χαιρόμαστε. Λοιπόν, από ό,τι γνωρίζω είναι η Ναυσικά, είναι η Βούλα, εντάξει, και η μητέρα μου. Τώρα, αν έχω ξεχάσει κάποιον άλλον, απολογούμε, και σε εσάς λοιπόν αφιερωμένο, σε όλους εσάς που είσαστε πάνω στα καπνά όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, καλή σας ακρόαση και επιστρέφουμε.

0: Και με το ζεμπέκικο της Ευδοκίας ερχόμαστε πάλι ζωντανά, μα είσαστε συντονισμένοι στο 98,1 FM. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του Βουλευτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB και είσαστε μαζί με εμένα, τον Βασίλη Χρονόπουλο, και παρέα μου σήμερα τον Άγγελο Χρονόπουλο, το γιο μου. Λοιπόν, Άγγελε, για πες μας, τι συμβαίνει, εσύ που είσαι λίγο πιο στη νεολαία μέσα, τι γίνεται με την υπαρκία μας?
1: Είχαμε το Aegean Cup που πέρασε το Σάββατο και πριν από αυτό ήρθε η καλλιτέχνη Αναστασία, τραγουδίστρια από την Ελλάδα. Είχε shows σε όλη την Αυστραλία και το Παρασκευή ήταν στο Brisbane.
0: Πώς ήταν, πήγες, είχες πάει?
1: Είχα πάει, καλά πέρασα, ξεκίνησε νομίζω στις 7.30 και τελείωσε στις 1 το βράδυ, δηλαδή ήταν μεγάλη βραδιά.
0: Και ήταν συνέχεια η Αναστασία?
1: Όχι συνέχεια.
0: Είχε κι άλλους,
1: δύο άλλους τραγουδιστές, άντρες.
0: Ναι.
1: They were both good. Ο ένας ήταν πιο like rock, τραγούδαγε rock, σαν τον Bon Jovi.
0: Αχα,
1: φαντάσου, σαν τον Bon Jovi τραγούδια. Ήταν Έλληνας και τραγούδια.
0: Τον Γιάννη τον Bon Jovi,
1: Αλλά και τον Bon Jovi, It's My Life.
0: It's My Life, αυτά έλεγε.
1: Μπράβο του. Και καλά περάσαμε, ναι. Και η Αναστασία τραγούδισε πολύ, πολλές ώρες.
0: Ποιο ήταν το αγαπημένο σου τραγούδι?
1: Okay, so το... Η συναυλία ήταν, ονομάζεται Σπάστετα, right?
0: Ναι.
1: So, αυτό είναι το όνομα του το τραγούδι της.
0: Αλλά το
1: τραγούδισε μερικές φορές, 4 φορές. Καλά, ωραίο τραγούδι είναι. Αλλά ναι, το αγαπημένο μου τραγούδι που τραγούδισε η Αναστασία της δικιά της ήταν... Φιλικά λέγεται το τραγούδι.
0: Φιλικά,
1: αλλά έχει και μεγάλες άλλες επιτυχίες.
0: Τραγούδισε και από άλλους τραγουδιστές παλιούς ή μόνο τα δικά της?
1: Όχι μόνο. Τραγούδισε τα δικά της, αλλά και από τους άλλους τραγουδιστές. Είχε και κάτι αφιερωμένο στο Μαζονάκι. Τραγούδισε ωραίες μικρές και άλλα τραγούδια του Μαζονάκι. Πολύ ωραία. Όχι σαν το Μαζονάκι βέβαια, αλλά ακόμα καλά τα έκανε.
0: Μπράβο τους. Κοίταξε, όλοι οι καλλιτέχνες που κάνανε αφιερώματα στον Γιώργο του Μαζονάκι, ναι, και μπράβο τους, καλά κάνανε και θα έπρεπε να είχαν κάνει και στο Δημήτρη το Κόκοτα. Γιατί πραγματικά φύγανε πολύ γρήγορα αυτοί οι δύο.
1: Πολύ,
0: τώρα, ναι, πολλοί μπορούμε να δείξουμε το δάχτυλο και να κρίνουμε από μακριά ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, τι έγινε, τι δεν έγινε. Με το Γιώργο Μαζονάκη, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω και από ό,τι ακούω στα ελληνικά κανάλια και στα ελληνικά γενικά μέσα ενημέρωσης, δυστυχώς δεν θα έπρεπε να έχει φύγει. Έγινε τεράστιο λάθος από κάποιους γιατρούς. Όπως και να έχει, θα ήταν κοντά μας. Δεν είναι, έφυγε. Μας έχει αφήσει παρακαταθήκη όλα τα τραγούδια του και έχει πολλά τραγούδια. Ναι. Και να ξέρεις ότι ο Μαζονάκης ήταν κοντά από εμένα, εκεί που έμενα εμείς. Ήταν από την Νίκαια. Εγώ είμαι στα Καμίνια, πολύ δίπλα. Ο ξάδερφος ο Παναγιώτης από την Ελλάδα, πολλά χαιρετίσματα, ξάδερφε. Περιμένει πώς και πώς να με ακούει ζωντανά, Αγγέλια. Του έχω εξηγήσει και του ίδιου ότι δυστυχώς λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορώ να είμαι συνέχεια εδώ. Δυστυχώς, όμως όσο πιο πολύ μπορώ, εδώ είμαι. Να πούμε και τα χαιρετίσματα μας στην κυρία Αγγελική που μας πήρε τηλέφωνο πριν και στην Θεία τη Βούλα που μου χόρευε το παπάκι και το τραγούδι με τα καπνά που τους έβαλα πριν. Για πες μας τώρα, θες να πούμε τώρα να πάμε σε ένα τραγούδι και να γυρίσουμε να πούμε για το Aegean Cup?
1: Ναι, πάμε σε ένα άλλο τραγούδι και τώρα να γυρίσουμε. Σε ποιο τραγούδι θα πάμε?
0: Εγώ λέω να πάμε σε αυτό που λέει Δύο πόρτες έχει η ζωή. Τι λες?
1: Ένα από τα αγαπημένα μου. Ευχαριστούμε.
0: Και ήταν και από το αγαπημένο του Άγγελ, του παππούζου του Άγγελ, έτσι.
1: Έτσι.
0: Πάμε να το ακούσουμε.
1: Πάμε να το ακούσουμε. Καλή σας ακρόαση.
0: Καλή ακρόαση.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, η ώρα είναι μόλις πέρασε 8.30, είναι σχεδόν 7.30, 8 παρά 25 και συνεχίζουμε με τις παραγωγικές μας ανακοινώσεις. Δυστυχώς, σήμερα έχω να διαβάσω μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε η συμπάρικός μας Μαρία Μπούρμπουλα, το γένος Σκόνια από Χίο, ετών 77. Η κηδεία της θα γίνει από το ρεόνα ο Κίμησης Θεοτόκου με Ακροβά την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ώρα 11.30 π.μ. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4B εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια της αποθανούσης. Ευχαριστούμε την οικογένεια Μπούρμπουλα για την ευγενή προσφορά των 100 δολαρίων στα ελληνικά προγράμματα εις μνήμη της. Άγγελε.
1: Ναι, θα συνεχίσουμε με μια ανακοίνωση. Η Κυπριακή κοινότητα σας προσκαλεί στο 4ο Φεστιβάλ Χολομιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ στο Κυπριακό Σπίτι 2 με 6 Vulture Street West End. Ελάτε να γιορτάσουμε την παραδοσή, την ποιότητα και τη γεύση του Χολομιού και της Κυπριακής κουζίνας, την Κυπριακή φιλοξενία με φαγωπότη, χορό, διασκέδαση, ζωντανές εκπαιδεύσεις, εκθέσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Για ζωντανή μουσική θα έχουμε την δημοφιλής ορχήστρα ΑΕΤΟΣ από τη Μελβούρνη. Σας περιμένουμε. Για περισσότερες πληροφορίες παρακολουθούμε τηλεφωνήστε στον Στάθη στο 04 12 52 41 16 ή στον Βασίλη στο 04 17 71 60 12 εκ του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Λοιπόν, τι θα γίνει, για πες μου, είσαι και εσύ νομίζω και δεν είσαι στο Χαλούμι Festival.
1: Εγώ θα είμαι εκεί από το πρωί.
0: Καλά, άσε που θα είσαι εκεί, αλλά νομίζω είσαι και χορεύεις, έτσι δεν είναι?
1: Και, yeah, και, και θα χορέψουμε μερικές φορές με τους Κυπραίους,
0: ναι.
1: Αλλά και θα χορέψουμε μαζί με τα Hellenics as well, μια φορά. Δεν ξέρω ακριβώς τι ώρα ακόμα, αλλά θα γίνει.
0: Πες μου κάτι, με τα Hellenics που χορεύετε μαζί, έχει ξεκινήσει από φέτος από το Πανηγύρι, ήταν πρώτη φορά που χορέψατε μαζί με τα Hellenic Dancers?
1: Όχι πρώτη φορά. Πρώτη φορά ήταν πριν από, να πω, 3 χρόνια νομίζω, όταν κάναμε τα Rhythms of Our Past. Έτσι, that's what it was called, Rhythms of Our Past. Όταν ήμασταν όλοι μαζί, Hellenic Dances, οι Κυπραίους και τους κριτικούς.
0: Μάλιστα.
1: Και όλοι μπήκαμε μαζί και κάναμε like, ένα μεγάλο show. Yeah.
0: Πόσα χρόνια, να ξέρεις, Άγγελε, προσπαθούσα τότε που ήμουν και εγώ λίγο στα δρόμενα να το κάνουμε αυτό. Να έρθουν όλα τα χορευτικά μαζί. Δυστυχώς υπήρχαν πάρα πολλά πολιτικά που δεν μας αφήνανε. Χαίρομαι πάρα πολύ όμως τώρα που ευτυχώς ξεπεράστηκαν όλα αυτά και ευτυχώς έχουμε τώρα και σας καμαρώνουμε όλους μαζί, γιατί είναι ωραίο.
1: Ευχαριστούμε. Είναι υπέροχο πράγμα, αλλά είναι δύσκολο κιόλας. Δουλεύουμε σκληρά να το κάνουμε να είναι καλό.
0: Βέβαια.
1: Είναι δύσκολο. Όλοι μας χορεύουμε στις διαφορετικές μέρες κάθε εβδομάδα. Κριτικούς νομίζω το κάνουν Δευτέρα, Hellenics Τρίτη, εμείς
0: Τετάρτη.
1: So, να είμαστε όλοι μαζί να κάνουμε πρόβες και αυτά είναι δύσκολο, αλλά
0: το
1: καταφέρνουμε.
0: Μπράβο σας όμως, γιατί είναι ο σκοπός, αγιάζει τα μέσα, λέγανε παλιά. Έτσι θα σου λέει και ο παππού.
1: Καλό.
0: Βέβαια.
1: Είναι δύσκολο. Όλοι μας χορεύουμε στις διαφορετικές μέρες κάθε εβδομάδα. Οι κριτικούς νομίζω το κάνουν Δευτέρα, Hellenics Τρίτη, εμείς
0: Τετάρτη.
1: So, να είμαστε όλοι μαζί να κάνουμε πρόβες και αυτά είναι δύσκολο.

0: ο συντονιστής μας, ο Παντελής ο Κώτης και άλλοι, που μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια έχουν προσφέρει εθελοντικά, εντάξει, την ώρα τους εδώ. Άρα και αυτοί είχαν τις δουλειές τους τότε και αυτοί κουραζόντουσαν και αυτοί τρέχανε. Και μπράβο τους όμως που καταφέρανε και το κρατήσανε και μετά συνεχίσαμε εμείς και τώρα συνεχίζετε και εσείς με το Ράδιο Μπαράκι και ευχόμαστε να έρθουν και άλλοι πιο καινούργιοι και να συνεχίσουμε. Για πες μου τώρα με το Χαλούμι τελικά τι θα γίνει. Είναι για όλη την ημέρα είναι από το...
1: Ναι, όλη την ημέρα για οικογένειες, για αν έχετε φίλους, Αυστραλούς, ξέρω εγώ, αν δεν είναι Έλληνες, Έλληνες, Κυπραίους. Είναι για όλη την κοινότητα, ας πούμε, όλοι ευπρόσδεκτοι. Όλη η μέρα θα γίνει, θα έχει πολύ χορό, φαγητό. Δεν ξέρω τι άλλα πράγματα. Θα κάνουν πολλά πράγματα. Θα κάνουν και κάτι της κουζίνας, νομίζω, κάτω που θα μας δείξουν πώς κάνουν το χαλούμι.
0: Χαλούμι, ναι.
1: Yeah. Και θα έχει λίγο μέρος για τα παιδιά κάτω, αν έχετε μικρά παιδιά.
0: Είναι από τα καλύτερα φαγητά. Οι Κύπροι δουλεύουν και ένα μεγάλο μπράβο στο Στάθη και στο συμβούλιο του, αλλά προπάντων στο Στάθη, γιατί όλα τα καλά φαίνονται πάντα από τον αρχηγό. Ο αρχηγός προχωράει και όλοι οι άλλοι ακολουθούν. Ο Στάθης πραγματικά είναι ένα από τους καλύτερους πρόεδρους που έχω δει και έχω δει πάρα πολλούς, πίστεψέ με, και από τότε που δούλευα και στο προξενείο μας. Όχι ότι άλλοι δεν ήταν καλοί, ο Στάθης όμως έχει κάτι διαφορετικό. Έχει κάτι τον οποίο τον κάνει λίγο ξεχωριστό. Είναι η δουλειά του, είναι το πάθος του, είναι αυτό που θέλει να πετύχει, και πραγματικά του βγάζω το καπέλο και του λέω χίλια μπράβο και εύχομαι να συνεχίσει ο Στάθης με αυτό το ρυθμό. Για πες μου λοιπόν, για συνέχιση.
1: Και είμαστε πολύ περήφανοι για όλους τους ελθόντες μας.
0: Τελοντές,
1: γιατί,
0: ναι.
1: Γιατί δεν θα γίνει χωρίς... Όλοι μας να δουλεύουμε μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ναι, έχεις δίκιο, είναι πολύ καλό φαγητό. Θα έχουμε σούβλα, θα έχουμε σεφταλιές, σκούπες, χαλούμι.
0: Μ' αρέσει που το σεφταλιές το λες σεφταλιές, το λες και εσύ με την Κυπριακή.
1: Έτσι το έχω συνηθίσει.
0: Την προφορά.
1: Σεφταλιές, σκούπες.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και πολλά άλλα διάφορα πράγματα.
0: Μπράβο σας.
1: Φραπέδες, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, θα είναι μια όμορφη μέρα για όλους. Ελπίζω να έρθουν όλοι εκεί. Από το πρωί μέχρι και το βράδυ, λοιπόν, έτσι, το Σάββατο.
1: Νομίζω ότι θα χορέψω εγώ 4 φορές, μάλλον 5 φορές. Όλη η μέρα χορεύω.
0: Αν δεν σε προλάβω τις πρωινές ώρες, θα σε προλάβω τις απογευματινές, σίγουρα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τραγουδάκια και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε να συζητήσουμε κάποια άλλα μικρά θεματάκια. Τι θα έλεγες να ακούσουμε λίγο Δημήτρη Μητροπάνου?
1: Ναι, θα έλεγα ναι. Μου αρέσει πολύ το λαδάδικα.
0: Τα λαδάδικα σ' αρέσουν?
1: Τα λαδάδικα μου αρέσουν.
0: Μα κοίτα που θα τα ακούσουμε τώρα.
1: Ωραία.
0: Καλή ακρόαση.

0: Ωραίος ο Μητροπάνος. Τα χαιρετίσματά μου στο ξάδελφο τον Παναγιώτη, ο οποίος όλο παράπονα κάνει. Γιατί άμα δεν κάνει παράπονα, τρώει ζαμπονοτερόπιτες και μου στέλνει βίντεο. Λοιπόν, γι' αυτό και εγώ σταμάτησα να του βάζω τραγούδια που θέλει. Κατάλαβες, αντίπεινο. Αλλά τον αγαπάω πολύ. Θέλει να ακούσει τα καγγέλια, νομίζω.
1: Γογοτσαμπά.
0: Θα το ακούσουμε λοιπόν. Γι' αυτό και το είπα ζωντανά στον αέρα. Άρα δεν γίνεται. Θα το ακούσει σε λίγο. Απλά κάτσε εκεί και περίμενε. Πριν πάμε στη Γογό, λοιπόν, θα θέλω να βάλω ένα τραγούδι το οποίο θυμάμαι πρώτη φορά το είχα ακούσει. Το είχε βάλει ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου στο πρόγραμμά του και είχε τον Άγγελο, αυτό που έχω και εγώ απέναντί μου τώρα, για την ημέρα παρέα. Μικρό πιτσιρικάκι ο Άγγελος βέβαια, όχι πιτσιρικάκι πολύ βέβαια, αλλά εντάξει. Λοιπόν, σας αφιερώνω λοιπόν με αγάπη, Άγγελακό μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Φύγαμε.

0: Μα ζάλισε λίγο το πω. Λοιπόν, επειδή η ώρα περνάει και θέλω να συζητήσουμε αυτό το τελευταίο κομμάτι, θα το ακούσουμε πάνω από το τραγούδι του Παπάζογλου, θα το ξαναβάλουμε κάποια στιγμή να το ακούσουμε ολόκληρο. Για πες μου λοιπόν, Άγγελ, κάτι για το Aegean Cup ήθελες να μου πεις.
1: Ναι, ήταν ένα παιχνίδι ποδόσφαιρο που είχε ομάδες της Ελλάδας. Παίξανε όλη μέρα το Σάββατο. Όλη μέρα γινότανε από τις 12 μέχρι τις 7.30.
0: Ναι.
1: Yeah, it was very good. Ήταν πολύ καλό.
0: Και ποιοι παίξανε?
1: Okay. Από ό,τι θυμάμαι, είχαμε ομάδες από την Κρήτη, Μακεδονία, Κύπρο, Σπαρτιάτη, οι Ροδίτες, Καστελόριζο.
0: Ήταν αρκετές, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ποιος κέρδισε στο τέλος?
1: Οι Ροδίτες.
0: Οι Ρόδες, έτσι. Ναι. Μπράβο, μπράβο στους Ροδίτες, λοιπόν, μπράβο.
1: Είχανε καλή ομάδα γι' αυτό και παίχτες.
0: Και πότε ξεκίνησε αυτό? Γιατί θυμάμαι παλιά υπήρχε μόνο το Ελλάδα με Κύπρο που
1: το Hellenic Cup.
0: Ναι.
1: Το Hellenic Cup. Ναι, νομίζω ότι το προηγούμενο Hellenic Cup ήταν πριν από 2-3 χρόνια. Τέλος πάντων, έχουν περάσει μερικά χρόνια και νεολαία ήθελαν να κάνουν κάτι λίγο διαφορετικό με άλλες ομάδες. Αυτό κάνανε.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν πολύ μεγάλη, δηλαδή είχε πολύ κόσμο.
0: Μπράβο τους, μπράβο τους. Στο Olympic ήταν, έτσι.
1: Στο Olympic, ναι.
0: Μπράβο τους. Πολύ ωραία, μπράβο. Μπράβο και στους Ροδίτες που κερδίσανε, μπράβο και στις άλλες ομάδες που παίξανε, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και τους ευχόμαστε και πάλι και του χρόνου είναι κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται.
1: Έτσι νομίζω ότι θέλουν να κάνουν, αφού είχαμε τόσο πολύ κόσμο το Σάββατο που πέρασε, νομίζω και θα συνεχίσουν.
0: Το εύχομαι, το εύχομαι. Και να είναι και καλύτερα κάθε χρόνο και καλύτερα.
1: Ναι, γιατί και it brings everyone together as well.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Μας φέρνει όλους πιο κοντά.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του απόψινού μας προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα επιστρέφουν αύριο το πρωί στις 10 με το φίλο και συνεργάτη Αβέροφ Παπαστέργου. Σας ευχαριστώ για τη συντροφιά σας και δίνουμε ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα σε 7 το βράδυ. Ο Θεός θέλοντας να είμαστε καλά και να μπορέσω να είμαι κοντά σας. Έως τότε σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα στο πρόγραμμα και συζητήσαμε και το κάναμε μαζί. Θυμηθήκαμε λίγο και τον παππού. Τι να κάνουμε, αυτά γίνονται.
1: Και ευχαριστούμε που με είχες στο πρόγραμμα. Περάσαμε πολύ ωραία απόψε.
0: Χαρά μου ήταν. Με την άλλη, εύχομαι να έχουμε τα τραγούδια που θα διαλέξουμε εμείς να βάλουμε και όχι τα τραγούδια που πρέπει να βάλουμε γιατί τα έχουμε εκεί. Θα το κάνουμε όμως και σύντομα. Θα ήθελα να το πεις και ζωντανά στον αέρα ότι θα ξανάρθεις να κάνουμε ένα πρόγραμμα μαζί.
1: Να
0: Δευτέρα σε απόγευμα.
1: Να το κάνουμε, γιατί όχι.
0: Εκεί που το Ράδιο Μπαράκι συναντά λοιπόν τα παλιά ελληνικά τα τραγούδια. Τα λαϊκά σκαλοπάτια που έλεγε ο πατέρας μου συγχωρεμένος.
1: Ναι, τα λαϊκά σκαλοπάτια.
0: Ακούσαμε πολλά τραγούδια. Σας ευχόμαστε λοιπόν και πάλι καλό βράδυ. Άγγελε, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Αύριο στο Ράδιο Μπαράκι, από ό,τι ξέρω. Να συνεχίσετε να πηγαίνετε καλά και να έφερετε κι άλλους μαζί σας. Να έρθουν κι άλλοι. Και εμείς θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα εδώ στο ράδιο, όπως σου εξήγησα. Θα τα ξαναπούμε βέβαια με δικά μας τραγούδια. Έως τότε, καληνύχτα Άγγελε, καληνύχτα Brisbane, καληνύχτα ακροατές. Και να θυμάστε πάντα ότι η υγεία είναι το παν στον άνθρωπο, όλα τα υπόλοιπα είναι πραγματικά δευτερεύον. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Καλή σας νύχτα.
1: Καλό
0: λοιπόν
1: βράδυ σε όλους.
0: Και να κλείσουμε με έναν, τι θα έλεγες, έναν γυάλινο κόσμο.
1: Γυάλινο κόσμο.
0: Γυάλινο κόσμο.
1: Ναι.
0: Φύγαμε.
1: Πάμε.
0: Καλή ακρόαση.